0: και θα βγάλει. Θα σα
1: ρωτήσω και θα με
0: Θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι

0: down, multiple defenses.
1: Κατά τα size, δεν
2: θα πάτε κατά τα size, βρήκα το ούτε μέχρι και το έκανε 4-5-9 ρηγέρνη. Να τελειώνει το Royal F, δηλαδή τα τρέγγια. Γραμμάμε τα κάτω κάτω, ού σου σόλ. Τι κάνατε σε αυτή που πάει εκεί, αρχίζει να σέλνει, γιατί και πώ κάνω να φάει.
1: Κατά τα size, δεν θα.
2: Σκαλούς κατά τα size.